Κυριακή, ρε μάκια μουσικά, 20 πέτρα να μου το κόνα, χωσέ, να κυλά χωρί τίτλου, μαϊ, μαϊν κούα. Οκ, μουσική, ρε ανέσα μουσική, σε βέτον η προγράμμα, λόρεξ τόλο, πάλι σαν οχινινή, βίβαν σόλο και άλλος λόρεξ τόλο, και σαν οχινινή, νοτήρ μάικα θα σε σαν λάιτα, μας έχει προγράμμα με ουδιά, να μην με ξελωρίσω το νέα μπέλουν, ρένι. Σο, αγραδιά σε βέτον πως είναι η παρτισίπα σαν, ρουάν το ωραστρο νέα λάραν, ο διαράμενο προγράμμα βίβαν σόλο, πάλι σαν οχινινή, χωσέ στούδιο, χαού μια μπέλουν γιαντί, αδίους, ατε. Ate orsi dia tu kuru afali, okay? Ida sedaka musik si Justin Bieber kolaborasi Nicki Minaj yang titlu Beauty and a Beast.